0: Ευχαριστώ, Παρολάρε. Φας, Παρολάρε.
1: Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Vale do Puyú FM, 87,9 MHz.